τείχο η κας, άσε νιωμικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα νατικέ. Κοί έτσκαρ προύτησα, κανέιτα μινουλέ. Μα μου είσαι στένισιν, για ζήσια είναι μελέ.